0: Κατερίνα Κασκάτα. Παϊζάτα γνιουκεντσίχτα σιτάσκα, τσακί σκασίνα παμπακουνά μαν απασπακά. Νιουκεντσίχτα κούτιν γουίνια τσιγκάπα, άζι τσιγκάπα. Τσίνα ζαταχμάνα πανταρίχτα ροζαγκαπάγμι νιουκεντσίχ σουγκουκούνα πίκα. Παϊπαξούγκου μαν ζίχτσα κανάτα καζαρίτσιν. Ζακικούνα, πρόεβαθ κουνάκα. Άζε πιντυρίνα τάμι νιουκεντσίχ μαν καγιατσάτσιν. Άζι ατσαϊτακούν, τσίνα ζαταχ σουγκουμάντα διού πικρινά τάμι γιατσάτσιν. Κίκιν σου πρόεβα πίκουναν κασπακά. Για ιαδιού παξίμι ρημασκακά. Τσαριράει του κούσκατα αμάτα χουγκαρίνγκι. Καντακά βιβλία πιταρίσκα μάνα ζούζα, αζι ουίζεϊ, θαμάτσι, συναζάτα χπούσα ξημικούνα μάντα κάτσουν θάκι.
1: Μισιον τσάσκι ουιά τσίκα, θαμάτσι ξημικούνα, αστάουανια τσαγκαπάκα, μισιον τσάσκι αρρώβα gmail.com μαντίσκα, παγιζάτα ουιά σκαμάντα.
2: Διός δεν εισάτσου.
3: Πούνα! Οι 55 minutos.
4: Z1 1400 AM.

0: Μαμάτσι
1: Σιμικούνα. Ισκεντήμαν τάμι κουρίνα. Ματριμόνιο χάουα ρήμα εικονάτα τελευισιόν πυρικούσπα. Ράδιο πι ουιασπακά ατσκάτα σου σταρινά πάγμι κανκούνα. Ρουνακούνα τάκα ουιανίμι. Είμα κουνα τάπης ματριμόνιο χάουα ρήμα σπακά. Γιατί τίχ κικιντζάπη ουιάνα κασκάτα νισκάτα. Συνάπης κίκιν καζαρα σπακά. Κίκιν κακάμπα χάτων του κουίτα. Συναζάτα κικιντζάπη ουιάνα τάμι σακίνα κάγγι. Κίκιν κακάιτα μι άζι ατσάνα κάγγι. Κουτίν καϊκά. Ισκίνδιξε μαν τα τάγμι τσέι συναζάτα κανακάν. Σουγ ματριμόνιο πίκα. Κίκιν ζάτα τάχκα μάνα νιριτσούν μη μινιστήριν. Πάει παχουαρμίπα. Πάει παχκουσάπαγμι. Είμα σακριφίσιου τάπης ρουρανακάν. Κουτίν καϊτακά. Μάνα χουι πάχτα χουι χκασκαζαγόν μη παχτατσί του κούγγι. Τσαϊτακά για διος μάντα μη κίκιν κατσάσκι του κούγγι. Κίκιν παχ παρέχα τα τσασκιγκάπα. Πέρδοναν γάπα. Αζινιγκάπα. Ιντινιγκαπαχκά. Μάνα χουι πάχτα χουι ανατάμι μινιστήριγγι. Κούτιν τσέι παχκά, του κουιπάτσα μη γιουερίνα κάντσι, Απόστολ Παύλο ρημάσκα σιμι κονάτα, για ιαδιού νισκασίνα, νιουκάντσι παρέχα τα χουιάνγκα παχκά, καίτα μηνύν πριμέρα δε Κορίντιο 3 δε 4 μάντα 8 κάμα, χουιέι τα τσαρίχκα άζι σουν κουιούγμι, πιτά ψισα κίγμι, μάνα πίπαχ η μάτα μουνάντσου, νιουκα μάρε άζι κάνει νίσπα μάνα χάτουν το κούχτσου, χουιέι τα τσαρίχκα μάνα μιζέιτσου, μάνα κικιν πάγζα γιουιαχτσου, μάνα χαουάζα πινιαρίχτσου, ζάκι τσίχ πιπί μάνα τσαγιουιέιζα καουσάντσου, Χουιέι τα τσαρίχκα, ζάκι τσινακούι τα ρικουσπακά, μάνα κουσικούντσου. Α τα ουαν πει κασκατά τεγρούρα σκαμάντα μη κουσικούν. Ζάκι τσίχ πιπί του κουίτα απαντζάμι, α τα ουαν πει κασκατά τεγρούρα σκαμάντα μη κουσικούν. Ζάκι τσίχ πιπί του κουίτα απαντζάμι, κρίνα τα καμάνα τσαϊκούντσου. Του κουίτα σου εντζάμι, του κουίτα αουανταντζάμι. Χουιέι καμανάτα του κουριγκάτσου. Α τα ουαν πει διο ημανίσκα τα ουιζενάκα του κουριγκάμι, τσούχτα γρήμα εικονάτα ρημανάπη ιζενγάμι, η μάτα για τσασκάπη του κουριγκάμι.
2: Misión Chasqui Uyachica, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapaka, Misión Chasqui @gmail.com Manquishka, Pagyata Uyashka Manta.
3: Dios bendice.
4: Las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana.
5: Siente y vive
6: cada alabanza.
4: Cada alabanza.
7: Una y 22 minutos.

0: την πουσαχκούνα, μανακάσπακα μισιχκούνα η μάπη κάτσουν κουμπιδάχπικα, η μάπη κάτσουν πις τσάσκι, άμα βαβαγιαίτσου, τσικανιά μη καμπαχτιέμπου παχτασκά. Παϊκούνα κάμπι γιουέσκα καχπίκα νησα νιγμή, καζάρι πίκα για γιαδιούς κάμπι γιουέσκάτα, συναζάτα χκάντα μη τσαίρου ρηπάχκα αγζασκά, για γιαδιούς παχτιέμπουκα, του κουιπάτσα μη αζίτακαν.
1: Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, Misión Chasqui @gmail.com Mankishka, Pagyata Uyashka Manta.
2: Dios bendiga.
3: Una y 14 minutos.

Αδουλιασκακούνα, θα κρίσκακούν άμυνιν. Συνάπη, μα είχαν πει το κούρι κάμα κάτιχκα, πάει μη μισάγκα, πάει μη κυσπυρίγκα νύμη για δύο σπαξιμι πίκα. Βέρσο 16 πυρημάκουν, όνε η φοροζάμι νιούκα ζακίουαν καχπικά, τα ουκακού την κουσίτσι σαμόρκα. Παϊκά καλένα κουνάουα νιούκα ουατάσκα καχπιπι, μάνα πίγκαριρ κάτσο. Τσεϊμάντα απούντσι χεσούσκα, πάει παγουάσι πίκα κουνατάκα τσκάτα ζακίτσουν. Ρικούντσι καϊ όνε η φορορούνακα, Κριστού Χεσούζουν καρκα. Κριστού Χεσούς τα κατηκορκα κατηράρκα, πέρο συναζάτη Απόστολ Παύλο Ζακίπη καχπίπη, πάει ο ανκασκάτα μη ζεκουί του κούντζι. Σουχτή κουνάκα, μάνα μα καρκάτσου, Απόστολ Παύλο τα ανήμα τσιγκάπα. Α τα όμπη, σιτά σπαρίρκα, λαδουιά σπαμε ζυρκα κούνα. Τσαϊμάντα μη κούναν και πούντζα για δυο σπάχτα ρουακούνα. Δυο τα σύρβι κουνάπη, για δυο πι νιουκάντζι σούγκου τα κατσούρα να κάντζι. Σαμουγκάμι σου πούντζα, η μαόρα συντικούνα, νιουκάντζιγουαν σύρβι κοκκούνα, νιουκάντζιχτα αϊδα κοκκούνα, κουνγαρίγκα, σακίγκα, σιτά σπαρίγκα κούνα. Συνακάχουι πει, δυο κα νιουκάντζιχτα κα, μάνα σακίγκάτσο, μάνα κουνγαρίγκάτσο. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα νιουκάντζι χούτσου πι νιουκάντζι λάδου πίμι. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα, παϊ παχούτσα ίζε και σπίτι του σαν το άνκα νιουκάντζι πίμι. Ρικουιτού κούντσι, καϊκουνάσκα κουνάτα, ρημά σπακάτιν, ρικουτσί σπακάτιν, Απόστολ Παύλο, ονεσί φορόκα, Ρώμα μοντζάια μουσπαπη, νιουκατάκα, χαπίνγα κάμα μη μασκάρκα. Παϊκά, έφεθου πίπη, νιουκαντσίχτα ζακίσπα, άτσκα άζι κουνάτα, ρουρασκατάκα, καντζάτι άζι ατσαγγίμι. Καϊπικά ρικουιτού κούντσι, κουνάσπα, ρημά σπα, γιουατσί σπακάτιν, Απόστολ Παύλο, Τιμωτεόμαν, ητόκου η αδειό παγ όβρα πιθύρβι κουναμάμπη. Τάντα να ακούς και κρίχκου να μάμπεις. Άζι ουίζι Ευαγγέλιο τάκα, νιουκαντσίχκα, άζι διφυντίνα κασκαμάντα. Μάνα λάδου ιάσπα, μάνα αντιοσπαξίμι μάντα αντσούσπα, μάνα καημούντο καϊπάτσα πιντικόνα ή μανίσκα κονάτα ρουρικονάτα κατήσπα, στα όμπης διοσπαξίμι βίβλια νίσκα τα κατίνα κάνσι, τσάσνα διφυντίνα, τσάσνα μιθάνα κασκάτα νίκον, άζι ουίζι Ευαγγέλιο τάκα. Κατηράνα κάνσι, σύντσιτα, άζι ουίζι Ευαγγέλιο πίκα, μάνα μάιμαν κοϊόσπα, μάνα μάιμαν λάδου ιάσπα, κισπίτσι Χεσού Κρίστου τα ρικοράσπα. Πάει μικρή να τάκα, καζαρίτσι καν. Καϊ σεγούντα τη Τιμωτέο, πούντα καπίτουλο πίκα ρεκουιτού κουντζίμι, κουνάσκα κουνάτα, γιουατσίσκα κουνάτα. Καϊ σεγούντα τη Τιμωτέο, πούντα καπίτουλο πίκα ρεκουιτού κουντζίμι, τσούσκου κουνάσκα κουνάτα. Ή καϊ κουνάσκα κουνάκα, μινιστήρισκα μικάν κούναν καϊ πούντζα νιουκάντζι τάντα να κούσκα κρίχκουνα πάχπη. Καζαρίπικα, μινιστήντζι διφεντινάτα, αζιουίζει Ευαγγέλιο τάκα, κρίσπα. Νιουκάντζι κρίνακα, μανά κανακάντσο χιντικουνάπι ή μακουνάπι. Νιουκάντζι κρίνα κακάνα μικάν εαδιοσπί. Αμακούν καρίσουν, νιουκάντζι γιάια μαμακούνα μη, ουαουακούνα μάνκα για τσατσίνα κάντζι, ουαουακούνα μάνκα ρικουτσίνα κάντζι, διόσπι κρινάτα. Για τσατσίνα κάντζι, εσπιριτόλπι ουνιατσίνα κάντζι, εσπιριτόλπι για τσατσίνα κάντζι ουαουακούνατα. Ημασίνα μη Λόιδα, ημασίνα μη Εουνίση, Τιμωτέο τάκα, ουαουα πατσαμάντα, εσπιριτόλπι ουνιατσίρκα, διόσπαξίμητα για τσατσίρκα. Απόστολ Παύλο πεις, για σα τσίρκα, κουνάρκα, ζήκου τσίρκα, Τιμωτέο μαν για δυο σπαξιμίτα. Συναζάτη μη γιαία κουνάπης, Κρίστου Χεσούς μάντα για σα τσίνα κάντσι, νιουκάντσι γουα κούνα μαν. Κρίστου Χεσούς γουινιάτσουν, νιουκάντσι γουα κούνα πκαουσέπι μη για σα τσίνα κάντσι. Συναζάτη Ιγλέσια κουνάπης, για σα τσίχ κουνάουαν πούσαχ κουνάουαν, εσπιριτουάλπικα για σα τσίνα μη. Εσπιριτουάλπι γουινιατσίσπα, εσπιριτουάλπι σύντσια τσίσπα κατίνα κάντσι, τάντα να κούσκα κρίχκουνάτα. Τιμωτέο, ξάρι μάντα, ουάω πατσαμάντα μη ουίνια τσίσκα κάρκα, για τσατσίσκα κάρκα, εσπιριτουάλπι, κρίχ καουσαϊπι. Η τσάσνα μη κατήρικα, τσάσνα μη καουσάρκα. Άζι θα πικούνα τα χαπίσκα μάντα, καζάρι πι, ουτσίζα κάσπα, ουάω αρχ κάσπα. Κουνάνκα, αστάβον χαβάζα μη, χίπα ουνικούνα, χάτουν ζακικούνα πι ορμάνα. Χουτσά πι ορμάνα. Πανταρίνα, μανάζι κουνά τα ρουράνα. Χαβάζα μη καν καζάδο κουνάπαχ, ουάινα γιαϊπι ορμάνα. Κουνάνκα μάνα χαβάζατσου για τσάνα, πικουνάτιχ κρίχκουνα καν, πικουνάτιχ μάνα κρίχκουνα καν. Κουνάνκα μάνα χαουαζάτσο, νιουκάντσι Ιγλέσια πι, καντζάπι καχκουνάουν τσικαντζίνα. Μάνα τσικαντζί παχ, τσαϊ συναζάτι μη ζικούριν καϊπούντζα κουνάπι, νιουκάντσι Ιγλέσια κουνάπι ζικούχπι. Συνακάχπικα, μινιστίντζι μη, αστάουαν εσπιριτουάλπι σουσταρίνα. Αστάουαν εσπιριτουάλπι για τσατσίσπα κατίνα, κουτσίζα πατσαμάντα, τσάι ριγουάβα κουνάτα, καζαρίσουν διο σπαξίμι τε ασυνάτα, μάνα γουάκουνα ζάμα, αστόμ στούκουι ταντανακού και κρυχκούνα μάγμι, διο σπαξίμι τάκα, αστάουαν για τσατσίνα καντζί. Yatsachisun, rikuchisun nyukanchi wawakunaman, chinazati, nyukanchi espiritual wawakunamanpish, nyukanchi tandanakushka krihkunamanpish, nyukanchi wauki panikunamanpish, astawantihka, Cristo Jesús ta rikushpa katichunkuna kausachunkuna. Katihpika, rikushkanchimi, ajiwizi evangelio taka, mitsana kashkata animuwan, mana iskishungu tukushpa, atska hintikuna, iskishungu tukushpaka, chaupiriska kunakan, mana animu tacharinkuna, kunanka kaita yuyan, pero kayaka suktihta yuyan. Kunan kay semana ka kushikan, contento Jesucristo takatin,

Ιερίος παχύμι Βίβλια πίκα ζημάκουμι, αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντακά, ζακικούνα τα απάνα, σουφρινά πισκά σκάτα. Ζικούν τσιγμί Ιερίος παχύμι Εβραίος λίβρου πίκα ζημάγμι, κίκι νιούκακα, σουφρινά κάσκατα Χεσού Κρίστου τα ζικούσπα. Χεσού Κρίστου ζακί τα απάσκα τα ζικούσπα Ιερίσπακα, νιούκαν τσιχκα μάνα χίζασούντσο, νιούκαν τσιχκα μάνα σακυρισούντσο Ιερίος παχνιάμπι καουσανάτα πουρινάτα. Γιορίνα κάντσι κισπίτσι Χεσουκρίστουκα, ουάουα πατσαμάντα σουφρίρκα. Κισπίτσι Χεσουκρίστου ουατσαρίτσουν σου άζι λούγαρζε τα ψημάνα τσαρίρκα κουνάτσου, γιαία μαμακούνα. Μυτικούς παρίνα του

την δοκτρίνα ο Ιερυχπίκα τσαϊτακό την κατήσπα ζυγκούνα. Σουξούγ για τσατσίσκα κονάτα, σουξούγ παντάτα για τσατσίσκα κονάτα, ταντάσπα που ρίξει να καν. Είμα παντάτα για τσατσίσκα κονά καίζα το Ιερυν τσαϊτα κατήρακο, τσαϊ μανζίν. Κι σπίτσι Χεσού Κρίστου τα νιουκάντσι τσάσκε όρασκα, παϊ παχουτσαίζε και σπίτι του Σάντου Ζατίγμη, νιουκάντσι μανκα τσαϊ άζι δοκτρίνα τσι αζιάτσι τε κουρκά, μάνα τίαντσο σουκτι παντάτα για τσατσίσκα κονάπα, νιουκάντσι σούγκου πίκανε του κουντσι. Ατσκα κούνα μη ιατσα κουνκούνα τσι παντάτα για τσατσίσκα κονάτα, είμα παϊ κονάουαν τσίμα πουραγκά πνίσπα. Τσαϊ παγράντε καστόν πι διο σπαχίμη βίβλια τα ιατσάσου. Χάνε, χάμπρε ρουνακούνακα, γιούμπουκουνα κάσκα τα ρημακούν. Παϊ κονάκα, μοηθέ σύνα το γόσον ήρκα. Τσαϊ γιούμπουκουνατάκα, Απόστολ Παύλο νυν, διο ζακιτσίρκα. Άμα κονγκαρίσουν σατανάσκα, ομάδο κρυσίδρομικαν, φαλσιφικαδόρμικαν. Μάνα ουιάσουν ηχκούνα, μάνα τσασκίσουν, μάνα κρίσουν ηχκούνα, τσι παντάτε ατσικούνα πικαχούνα τάκα νίνα μικάντσι, κισπίτσι Χεσού Κρίστου καδιούστσου. Νιουκαντζίχα για τσάντζι με κισπίτσι Χεσού Κρίστου κα, ρούνα ησέχ του κούσπα σαμούρκα καημούν του κοπέτσαμ. Περτσενζάτη πάει καδιού ψημικά. Ρούνα σύνακα, νιουκαντζίγουαν ρεξιτσιρίρκα. Νιουκαντζί ρεξίτσουν σαμούρκα, τσέι ρούνα ησέχ του κούρκα. Συναζάτη, διού σύνακα, πάει κα, του κουίτα ρουι τούκουν, και κίντα νιουκάτα, κισπιτσιγκάπα, περδοναγκάπα, του και νιουκάντζι χωσακονάτα, ει συναζάτη, γουίνι καουσάιμον που σαγκάπα, γουίνι καουσάιμον απαγκάπα. Ριζάντσι βέρσου νοεύει καϊτανίν, τσάσνα κάσπα πίσια η κονάκα, μάνα ουνάιτα ουμάσπα κάουσα η τούκουνγα κονάτσο, τσάι νιάουπα τσάουαν ρουνακονάτα τσιναζάταγμι, ουμακού κατάκα, του κουικούνα γιάτσα ξαϊανγακούνα. Καϊ κανεί ανήμι, τσάι παντάτα γιάτσα τσιχουνάκα, τσάι μανάζι δουχτρίνα κονάκα, μάνα τσάσνα του κυπάτσα κατίνγα κονάτσο κάουσαν κακονάτσο, μαναζίτα παντάπικα, άσα πούντζα κονά καμάζα μη τσάσνα κατίνγα, γιάτσα ξαϊαρίγγαμι, νιάζαμι κι σπίτσι Χεσού Κρίστου. Χουσγάνγα, ζακιτσίνγα, σύντσιτα. Το κοιμάντα γιάζικα, κουνάντζα κρυχκονάτα. Εσπριτόλ πεουάουα κουνατάμι, τσαϊ πάντα γιάτσαϊ κουνάουαν καμό πατσίσπα, καούσα κουνκούνα, πουρι κουνκούνα. Άμα πάει κουνάτα ουιάσου, α τα όμπι δύο ρημάσκα τα ουιάσου, γερίουσκα πάει παξίμι όμι ρήμα. Άμα ρημάσουν, καϊτα τσάι τα νίσκατα, χεντικούνα που γιάτσα τσίσκατα, χεντικούνα ρημασκατάκα. Α τα όμπι νιουκαντσίκα, αζισούγκου τα τσαρίσουν, εσπριτόλ πε ρημάσπα. Ουιάσουν, δύο παξίμιτα. Ουακιτσίσουν, διό παξιμίτα. Συναζάτη, αζημικάνγα καϊπενίνα, άμα δομίνγκο κοναζάτα, για διό παξιμίτα πασκαϊτσο, άμα δομίνγκο κοναζάτα, για διό παξιμίτα ουιαγρίτσου σου για τσατσίσκατα σου γουιζασκάτα. Κουσιμικάντσι νιουκάντσι για διό παξιμίτα ουιζακούνα, ατσκα ουιακούνα τιάχπι. Συνακάχπι πι χουιάσκα ουιαχ. Κίκιντζάτη, μάνα για διό παξιμίτα πασκάχπι. Κίκιντζάμαντι μάνα διό ρημάχπικα, χαζιν ήμα μάνα το κουνγάτσο κίκιν πακαουσαϊπι. Domingo kunata uyaskazawanka. Kikin zatimi, dios paximita paskaspa, sakina kangi dios rimatsun kangman. Katipika nyukanchi evangelio mantaka, zakita panakanchi, sufrina kanchi. Chaita rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapacha man nyanka, zakikunata apana sufrina nyangmi kang. Maihampis Cristo Jesús manta mana sufrisuni. Cristo Jesús mana sufrisa nihka, mana tukuri kama katisha ninkunacho. Recuitukunchi chipandata y chichuanamanta rimaspa apóstol Pablo canin catirana cascamanta y a Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñan moriscacho paika catiracum y paika asi Dios ta sirvicum asi Dios ta caticum y chaipi catirasum mi mandan. Hasta huampiscanca, ñuca y achachiscata, ñuca y masina cascata, ñuca y mata pachtana tocuscata, ñuca sina crinata, mana utca piñaris canata, cuya asi sungu canata mi catirangi. Νιούκα για τσατσισκάτα, νιούκα δοκτρίνατα. Ζημάκουν και αντίγου τεσταμέντο μάντα για τσατσισκάτα. Άζι κοντούχτα τσαρίρκα. Πάει μη κάρκα, άζι κατήρα. Η κατικούρκα τσέπη. Μάνα κατίνα τζουκάντσι, παστόρ τα κρίσπα. Μάνα κατίνα τζουκάντσι, σιένσια τα κρίσπα. Όσο για τσάτσιχ τα κρίσπα. Κρίστο Χεσού τα κρίσπα μη κατίνα καντσι. Μάνα κρίνα τζουκάντσι, ήμα κουνα πίψ. Διό πι μη κρίνα καντσι. Άζι αχτιτούτ, κούια η τσαρίνα καντσι. Για Δίος παξινεζάτη σούχτη χωνα πάχπης. Κι σπίτσι Χεσού Κρίστου σαμούγα κάμα τσαπάσουν σουιάσουν. Βέρσο δώσε ποινήν καϊτά. Κρίστου Χεσού δον κάσπα. Δίος πάγζα καωσάσα νιχκονάκα. Του κουικούνα ζακικονάτακα απαναζατάγμι. Του κουικούνα ζατέγμι. Άζι Δίος μονάσκα σίνα καωσάσουν νιχπικά ζακιτσίνγα. Ζακικούνα σαμούγα. Πινιανγκακούνα. Συνάπης κασκάτα μασκάσουν. Κασκανιάμπι πουρικούσπακα μάνα αστάουν χατον ζάκι μορισόντσου. Hasta One Piece. Chican chican doctrinas kunata maskaspa uramu hanan purikunaka umaska mi kangakuna ichinet umanga mi achka kunata. Amasakishun sinakakpika panda doctrina kuna hasta un miraspa katishun. Manaji hiwaka aji granun winyaspa katingami.

0: να ζάταχ πα υπαχούτσα ίζεξ ο τιτάμι αζινίνι. Πονζάντα τεντάσκα κασκαμαντάκα. Τούκουι πονζακουνάμι παϊτάκα καλιάνι. Νιουκάντζι ζακικούνα πίκα. Σαπάζα κασκατάκα μανάταχ γιουιανάτσου κάντζι. Διόσκα νιουκάντζι γοντάρνι. Κούναν πισε για δύο στα μάνιαϊ. Συναζάταχ πα ίζακουχ κάσκα φουερζάτα πάχταϊ.
1: Misión Chasqui Uyachika, Samachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, Misión Chasqui @gmail.com Mankishka, Pagyata Uyashka Manta.
2: Dios bendice a ti.
3: Ñuka rimashka, ñukanchi rimashka kunami, Kamba Radio Z1, 1400 AM Manta, Uyarika.